Πινόλ, Κοτρεμετίνα, Καλεβουλάτιο, Αλμονιάκο, Πορτορικό, Πινεσπούμενα, Μαγιομίτελ, Κλίνια. Τι λέγε Μανκουράιν,